0: Lomonto on the Robot Mayan FM.
1: Mayan.
0: Εκδεχένη να ρίξω λέμα. Ετάσσομα λενιωρά σαμπούρ. Όχι όμως λαμπαρίγκο.
2: Λαμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελέκη πια. Νενιωρά καγιάδο. Νέθε γενγά γενάρο.
3: Ερε Μάγια.
0: Ασιά μου. Γε όσα βέγε γιώκινε. Μάιλα πατενίβο.
1: Μάιαν FM.